Είναι μακριά το σπίτι μας ακόμη. Είναι στο χθες το σπίτι μας ή στο αύριο. Είναι στο πουθενά το σπίτι μας. Κοριτσάκι, σπίτι μας δεν είναι εκείνο που έχουμε. Είναι εκείνο που χτίζουμε. Περπάτα, κοριτσάκι. Είναι μακρύς, μακρύς ο δρόμος. Ο δρόμος είναι σπίτι μας. Περπάτα, κοριτσάκι.

0: Δες.
1: Μέλισσες τριγάντα,
0: ξανθόχρυσα τραγούδια.
1: Και σου φτιάχνουν.
0: Και σου φτιάχνουν.
1: Άνοιξε το χέρι σου.
0: Άνοιξε το χέρι σου.
1: Σου φτιάξαν το
0: μέλι. Σου φτιάξαν το μέλι σου.
1: Δες.
0: Δες.
1: Μια μουγγί κοντόχοντρη. Μια αστεία χελώνα κοβίνε κομμάτι φωστρωτό. Γαλανό και γελαστό. Απ' το ριάκι στο κρεμάει στην γούνια σου.
0: Καθρεφτάκι για να χτινιστείς.
1: Τα κυκλάμινα στυλώνουν
0: τα φτάκια τους.
1: Δες.
0: Δες.
1: Σαν τριάντα φιλένια γαϊδουράκια για να ακούσουν τι θα πεις.
0: Κι όσα να σηκώνεις το χεράκι.
1: Φτιάχνεις
0: ένα γεφυράκι.
1: Δες.
0: Από κάτω του περνάνε.
1: Σεριανάνε.
0: Κύκνη κρίνη. Κρίνη κύκνη.
1: Για
0: δες.
1: Δυο μικρούλια.
0: Δυο αγγελούδια.
1: Κι είναι τα ίδια είναι που,
0: τα που σου στείλαν τα φτερά τους.
1: Σου κουρδίζουν τα τρενάκια κάτω από τις ζωτοκραβίες των κρίνων.
0: Μες στις ράγες των ακτίνων.

0: Και η μητέρα σου σε βλέπει και σωπαίνει. Και είναι μια μικρή οικουμένη. Η έγνοια της ολόγερά σου βουβή θάλασσα. Και η στοργή της στο γαλάζιο θόλο του ύπνου. Δεν έχει τείχους η χαρά. Δεν έχει χώρισμα η αγάπη.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

στα χέρια της, τα πρόσωπα και βλέπει χρωματιστές εκτάσεις. Οι σκέψεις μας γίνονται, οι σκέψεις μας γεννιούνται, οι σκέψεις μας γίνονται.

Πιασμένο η σκέψη σου βουλή. Πιασμένο η σκέψη σου βουλή. Σα πόχη από ατσάλι. Σέρδη ματιά σου μια πυλή. Ζυγώνει τη σκανδάλη. Της μοναξιά σου τα κλειδιά. Δεν τα κρατάν πια οι άλλοι.

δεν είναι δικό σου ο καημός. Δεν είναι δικό σου ο καημός, ξένη σου είναι η θλίψη. Δεν φτάνει όλο σου ο θυμός, δρόμο για να σ' ανοίξει. Δεν φτάνει όλο σου ο θυμός, και εξωγεννιέται χαλασμός. Βγαίνει η ζωή σου στο γυαλί. Κι απ' την κουβέρτα θεατής, απόσταση κι αβάντα. Κάθε στιγμή σου μια σκηνή, τα λόγια σου λεζάντα. Κοίτα μελό, η κομμεντή, το ίδιο έργο πάντα. Παρηγοριά σου η θάλασσα,

ταξίδι αλαργινό καράβι μου στο απείρου και στις νυχτός την αγκαλιά.

Χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε μ' από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες.

Κασιανής. Κορίτσια τα πουλάνε, μια θέση στην κουζίνα σου. Στα τέσσερα ζητάνε, κι έτσι εσύ γίνεσαι Θεός.

0: Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Και όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy RadioArt even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite RadioArt music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with RadioArt Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting RadioArt.

Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά.

βοηθήσει, αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πως να με βοηθήσει, αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός.

Πέδες. Πριν 15 χρόνια, με μια άλλη μουσική, σας είχα πει πως θα ξαγρυπνώ έξω από τα σπίτια σας για να μαζεύω τα όνειρά σας. Τώρα κουράστηκα. Εσείς είτε ονειρεύεστε είτε όχι, μπορείτε και ζείτε χωρίς εμένα. Δεν ανήκω ούτε στη ζωή σας, ούτε στα όνειρά σας. Ακόμη κουράστηκα να πλέκω μουσικές από το υλικό των ματιών σας και από την επικοινωνία.

ηρεμία των σωμάτων σας. Προτιμώ να φύγω μακριά σας για πάντα. Ίσως συναντηθώ με μερικούς σοφούς που δεν τους ένιωσα όταν κι εγώ ήμουν νέος. Γεια σας, παιδες. Γεια σας.

0: αλλαγή σκηνικού. Εκείνη με μακριά βραδινή ροζ τουαλέτα και γάντια, εκείνος με μαύρο φράκο και παπιγιόν, ρομάντζο στο φως δύο κεριών αρκούν. Πίνουν σαμπάνια, τέλος της μέρας, κάτω από το πορτρέτο της μητέρας τραγουδούν.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Και πρόβος κοίτα. Κρύφτηκες πίσω από μια εφημερίδα. Κάνεις πως διαβάζεις και δεν μας χαιρετάς. Έβγαλες το δέρμα σου ραβδόσεις. Τρέχεις με ομάδες και οργανώσεις. Κι όλο το ρουλουγάκι σου κοιτάς. Κι όμως μες στις κόλασεις, τις λαύρες, μέσα δακρυγόνα και περίπολα και αύρες, λάμπησαν το πιο πολύτιμο ορυκτό. Ναι, σαν ασημένιο υψώνεσαι φτερό.

έχεις χρέη και πιστώσεις. Τρελαίνεσαι για πολιτικές εκδόσεις. Αύριο να δούμε ποια πόρτα θα χτυπάς. Αφού κι αυτό το αύριο το αλάνι, όργανο του κόμματος το έχεις κάνει. Ποιον θα περιμένεις και ποιον θα τυραννάς. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη. Να το δικαστήριο υψώνεται από εδώ. Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό.

Ποιος θα γράψει το τραγούδι δίχως μουσική? Τα παράθυρα κλεισμένα

σπιτιών κορφή. Της γενιάς μου το βλαστάρι έχει πια ξεριζωθεί. Πια ξεριζωθεί.

Πάρε με. Ελευθέρωσε το πνεύμα μου. Γέμισέ με την αγάπη σου και απάλαξέ με από τους δύο κόσμους. Αν θέσω την καρδιά μου σε οτιδήποτε έξω από σένα. Φωτιάς με κάψει από τα σπλάχνα. Ω αγαπημένο, πάρε μακριά ό,τι επιθυμώ. Πάρε μακριά ό,τι κάνω. Πάρε μακριά ό,τι χρειάζομαι. Πάρε μακριά οτιδήποτε με παίρνει από κοντά σου. Οτιδήποτε με παίρνει από κοντά σου.

Πνεύμα μου, ελευθέρωσε το πνεύμα. Ελευθέρωσε το πνεύμα. Ελευθέρωσε το πνεύμα. Ελευθέρωσε το πνεύμα.

φορά. Μην μπεις, ο πόνος νίκησε πάλι. Μην μπεις, ο πόνος νίκησε πάλι.

έγνωση βροχή σβήστηκαν με μια στα μονοπάτια που οδηγούσαν στους κήπους της καρδιάς, στους κήπους μιας μεγάλης αγκαλιάς που οδηγούσαν

γερμένο κι άδειο, έρμεο ναυάγιο, μες στο ποτήρι είδα κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Ήχος κρυστάλλινος και ραγισμένος, άγγελος σε σκαμνή συλλογισμένος, και έγινε θρύψαλα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον παγκό η νύχτα. Και έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο, μες στο ποτήρι και ήπια. Και έγινε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο, και αποτρελάθηκες.

και έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο μες στο ποτήρι και ήπια. Και έγινε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο.

νύχτα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον πάγκο είδα γερμένο κι άδειο έρμεο ναυάγιο, μες στο ποτήρι είδα κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Ήχος κρυστάλλινος και ραγισμένος, άγγελος σε σκαμνή συλλογισμένος, και έγινε θρύψαλα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον μπάγκο η νύχτα. Και έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο μες στο ποτήρι και ήπια. Και έγινε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο και αποτρελάθηκε.

Σκέψου πως πέρασα σιγά. Πες πως με γνώρισες παλιά. Σκέψου πως ήρθα βιαστικά κι ύστερα χάθηκα ξανά. Με παγωμένους ψιθυρούς και νεύρα τεντωμένα και αγωνία κάτω από το μηδέν.

Μόνο μοναχός μες στο χειμώνα, μα σ' αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ. Κρυώνω μοναχός μες στο χειμώνα, μα σ' αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ.

Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή.

τις αδύνατες ψυχές. Απόψε μοιάζουμε κι οι δύο, πιο πίσω εγώ και εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι δεν θα μας βγάλει

σαν βέλος στον υγρό σου σώμα οι αποφάσεις συμβουλίων, εταιριών και κυβερνήσεων. Όλες οι υποσχέσεις των θεών άχυρες. Αναρωτιέσαι τι να πήγες στραβά και βρίσκεσαι στον εφέλωμα των ανύπαρκτων γεγονότων. Δεν υπάρχεις παρασημαδεμένος με κώδικες υποχρεώσεων, πυλιγμένος με αριθμούς δίχως αναπνοή, από την ημέρα της γέννησης μέχρι την ημερομηνία της λήξεώς. Κύριε Λέισον, κανένας πια να ακούσει τις παρακλήσεις σου, παρά μονάχα παρουσιαστές να δοξολογούν τη χάρη σου. Χωρίς εσένα, απόν. Είμαι ο πολίτης της σιωπής και εχμάλωτος του κόσμου των αγορών. Άγρυπνος παρατηρητής της ιστορίας των ξεχασμένων. Φόρεσε τα γιορτινά σου κι

0: ζήσαμε.
1: Νέοι απρόβλεπτοι τυλιγμένοι μέσα στο προσωπικό μας όνειρο. Ταξιδιώτες σε κόσμους ονείρων.
0: Πάμε και ερχόμαστε με μια επιμονή ακατανόητη. Λες και θα καταλάβουμε όσα νομίζαμε αυτονόητα.
1: Όλοι παθαίνουν το ίδιο.

0: παίχτες των ψευδεστήσεων, θεατρίνησαν την πάντη και χωριώχτες. Η σκηνή πέφτει καθώς αποχωρούμε. Νέοι ταξιδιώτες μπαίνουν μέσα στην ομίχλη της συμφωνίας του κόσμου. Άλλοι περιμένουν τη σειρά τους ανυπόμονοι, ενθουσιασμένοι με το νέο ενδεχόμενο. Κάποιοι δεν έρχονται ποτέ, παραμένουν αδιάστατοι.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό. Οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο.

Προσοχή! Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

Το πάτη σε γκάζει, τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός.

το δράμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκλεισμό.

πότε πικρός, πότε γλυκός, έρωτα πώς σε λένε, πώς ξελογιάζεις τις καρδιές κι όλο για σένα λένε.

Χαμογελάστε, χαμογελάστε. Χαμογελάστε, χαμογελάστε. Και το πρόγραμμα αυτό όλο και πήγε ρυθμό. Χαμογελάστε, ωραία. Χαμογελάστε,

0: χαμογελά στην κυρίες και κύριοι. Ακόμη και αν δεν...
1: Στρέψαμε σε λόγια πλάρα. Μας το δώσανε το νου. Ξεχάσαμε ομάδα το έργο και το αλήθινο. Πατρίδα μας αγαπημένη.
2: Προσοχή!
1: Ενήσια σωτή σου γη.
2: Προσοχή!